0: ξέρετε την χώσα, τη ράτα, στρώμα, δυο στα ροχένα και το ασφάλιο της μεροούνια. Όμως είναι σαν το καπίτσι. Ζόρ, τη χώσα, τη ξέρετε, τα το...
1: Τα τη ξέρετε. Αμέ γελ φρέν, σωριέτα, βοβέτα, γελ μόλι μάνα, χασό χατών παντέ, ως τα ρωσόντε, ως τέσπα, ζόρι χάβο. Αμέ χάσε, ως τα λοβέ μαστάρο, ως τα